η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει στο μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρει στο νότο.

ανάποδες μου επιτρέψαν ημερολόγια και ο και πτυχία. Το χάραμα βαρκάρω σε πειρατικό για τη ζωή του.

κομμάτια του σαν τον αφρό στα δάχτυλα του ναύτη. Στο Πορτορίκο χρόνια ασυλλόγιστα και της καρδιάς του

θυμάμαι πια. Εδώ θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα.

Το κορίτσι μεθυσμένο ήξερε τάχα να τον δει. Κι έτσι όπως έκλαιγε πάνω στο λόφο, ήταν με θλίψη ή από κρυφή οργή. Θα τον βοηθήσει να αγαπήσει ή θα του πάρει τη ζωή.

να φύγεις μπορείς, μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χολ τα κλειδιά.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

το αίσθημα της βέμπο. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη, Κραϊφόρο και Ραπίτη.

ζάλει και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η σοφία γελάει δακρυσμένη.

Και μένει ένα ποτήρι άδειο και ένα τσιγάρο σου σβηστό. Μόνο αυτά να σε θυμίζουν πως ήσουν.

Αγάπη, Αλκιβιάδης, Αμαλία, Ανδρέας, Αντρονίκη, Αντώνης, Αριστομένης, Αρίστος, Αφροδίτη, Βαγγέλης, Βαγγελιό, Βασίλης, Γιάννης, Γιώργης, Δημάρατος, Δημήτρης, Ειρήνη, Ελένη, Ευγένιος, Θανάσης, Θοδωρής, Κατερίνη, Κωνσταντίνος, Λευτέρης, Μανώλης, Μενέλαος, Μιχάλης, Μύρος, Νικόλαος, Όλγα, Σόλωνας, Στελιανός, Στεφανής, Σοκράτης, Χαράλαμπος, Ελευθερία,

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουν τόσο.

άνθρωπος που μου δέχονται, κανείς δεν ξέρει τι έρθει. Αλλά το νου πως είναι πρόσφυγο, καμένα σώα σκύλος πηγαίνει πλέον. Σε πολλές καλούς δεν ξέρει να πει τι πρόσκυνο. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει.

Ελάτε δείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μοιάζει παράξενο πουλί πάνω στο στήλο της ΔΕΗ έχει καθίσει. Είναι και νέα και γριά και έχει δυο κόκκινα φτερά. Είναι σαν ρούχο παρτσακλό, σαν κάτι σύνθετο και απλό. Κι όλες τις μέρες που θα έρθουν

είχατε δείτε μια τρελή που ήτατε στα αλήθεια, δεν την ξανάδατε ποτέ και στα καλώδια του ΟΤΕ.

παρατηθείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μη την τρομάξετε, σιγά. Δεν έχει άλλωστε φωλιά που θα μας πάρει.

για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάμε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινάει

για του έθνους ξανά την τιμή. Άνα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκη

μαζί με τσίχλες, καραμέλες, ψιλικά. Έλα και δες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρεώσαν, με πόσα φράγκα να πουλάνε

0: τώρα είμαι στη δική μου τρελά και ουτοπία. Δεν πιστεύω εγώ ότι αύριο δεν παίζω. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν 8 χρόνια.
1: Πάμε. Αξίζει. Έλα εδώ και είναι ροκάδες τώρα. Ένα, δύο, τρία και... Δεν έχετε ποτήρια μπροστά σας. Δεν χτυπάτε. Ξέρεις, εδώ δεν είναι μέγαρο. Δεν θέλω τόσο πολύ ησυχία. Και μετά λέει εγώ τα εκτραχύνω τα πράγματα.

μια μολυβιά στο χάρτη, σπασμένο ξάρτη χωρίς πάνι. Και μια κύλια εκδρομή, μια μολυβιά στο χάρτη,

έτσι σαν να πηθάει βαθύ, το σταφύλι ξεραίνεται και στο καμπαναριό μια σικιά κυτρινίζει το μήλο. Έτσι με μια γραβάτα φανταχτερή στην τέντα της κλιματαριάς το καλοκαίρι ανασένει.

νύχτα κατεβαίνει, η πόλη είναι φωτιά κι εγώ γουστάρω σκηνικά. Σκέφτομαι που να είσαι κι αν πάλι θα σε εσύ, ο κόσμος χάνομαι

καπνός σχήμα πείμα, λαζιάρα η χαρά, χατήρι όμως δε χαλά. Σβήνω το τσιγάρο, αγάπη μου ξανά, ρε τι σου είναι τα παιδιά.

ευκαιρία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

καφετέρια. Να δώσω μπουρβουάρ, να πω και ο ρεβουάρ. Και τότε ακούω την κόψη κυρία, εκείνη που είχε την καφετέρια. Στο λέω ορθά κοφτά, δε θέλω εγώ λεφτά. Δεκάρα τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς,

θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια, σημαίες. Θα έχει ήλιους και ζώδια,

θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου, με ένα χάδι μου να

κατά τούτον ανθρώπου αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσα ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

ένα αστέρι μου κλείνει το μάτι του. Μια πεταλούδα μου φέρνει το φλιτζάνι μου. Δυο χελιδόνια μου παίρνουν την καρέκλα μου. Δυο χελιδόνια. Τα περιστέρια μου παίρνουν το τραπέζι μου. Ένα αητός μου πήρε τα ρούχα μου. Μονάχα το χαμόγελό σου είναι ένας κρίκος να πιαστώ. Κράτησέ με. Κράτησέ με. Κράτησέ με.

πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πως μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μοιραίοι μόνοι μα γενναίοι, κύλησε ο χρόνος μα τα λόγια του βαριά. Σαν της βροχής τις στάλες, τις βιαστικές, τις πρώτες στάλες.

bandas quilipinas mene, minha zoe vassanis mene, messa se vixés que yuja valane que nuja luja, que me yotini foresia, vican na panevolta stu paradiso ti volta, piso ti baia ecclesia. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πίνας μένεις κύλης του καράδι σου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξεις του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλλα και σαγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

μπροστά μου φωτιά. Κοιτάζω τα σπίτια ώσπου να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά μου φωτιά.

και κουβαλάμε τις αμαρτίες μας όπως το λάδανο στα γένια τους η τράγια. Και ύστερα ψάχνουμε ένα τραγούδι να πει στους άλλους τη συγγνώμη μας, ακόμα κι αν μιλά για τον έρωτα, ακόμα κι αν η στίχη του είναι τσιγγέλια σε χασάπικο ή σιδηροτροχές καθρεφτίζουν το φεγγάρι. Ένα τραγούδι κόκκινο τυφλό, ένα τραγούδι αγκάθινο στεφάνι, ένα στασίδι άβολο κάτω από τον τρούλο τον τύψο, ένα τραγούδι χαρτοκόπτη για τις άκουπες σελίδες.

τρένο εξορίας. Σε πάει κι εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνάς.

Ποιος δει στο ξύπνιο του την άμμο να το σκάει απ' τα κρογιάλι. Μη φωνάξει. Είναι η ανάσα σου που έσπασε τα τείχη λογικής για να πετάξει. Κι όποιος βρει στον Όλυμπο πουλάρι που να σέρνει χαλινάρι, να μην τρέξει. Χήμαρος η δίψα σου υπερχείλησε και σκούντισε το σύννεφο να βρέξει. Όποιος δει μεσάνυχτα στη λίμνη το πορτοκαλί φεγγάρι, μην τρομάξει. Είναι που τον άβλωσαν οι μοίρες από το Σύριο στην ποδιά σου πριν χαράξει. Κι όποιος βρει τον Αύγουστο άσπρο πέπλο στου Ικάριου το κύμα, μην το αρπάξει. Ξόρκι που το πέταξε απ' τους ώμους σου ο δέδαλος την όσμωση.

0: Agapao, ara y paro.
1: Ερωτεύομαι, άρα υπάρχω. Αγαπάω, άρα υπάρχω.
2: Αγωνίζομαι, άρα υπάρχω.
3: Ονειρεύομαι, άρα υπάρχω.
1: Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω.
4: Συγχωρώ, άρα υπάρχω.
1: Αρνούμαι, άρα υπάρχω.
2: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
5: Ελπίζω, άρα υπάρχω.
6: Προχωρώ,

0: Άρα υπάρχω.
1: Ονειρεύομαι. Άρα υπάρχω.
2: Αντιστέκομαι. Άρα υπάρχω.
3: Συγχωρώ. Άρα υπάρχω.
2: Αρνούμαι. Άρα υπάρχω.
0: Σκέφτομαι. Άρα υπάρχω.
4: Ελπίζω. Άρα υπάρχω.
5: Προχωρώ. Άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι. Άρα υπάρχω.
6: Αγαπάω. Άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι.
6: Αγαπάω.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Κι αν γεννηθείς κάποια στιγμή μια άλλη που δεν θα υπάρχω, μη φοβηθείς και θα με δρες είτε σαν άστρο όταν μονάχος περπατάς στην παγωμένη νύχτα, είτε στο βλέμμα ενός παιδιού που θα σε προσπεράσει, είτε στη φλόγα ενός κεριού που θα κρατάς διαβαίνοντας το σκοτεινό του δάσους.

βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

Με μοναχός, πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

όλες μα υπήρξαν. Η αρματώδης επέκτασης της πόλεως και η δημιουργία του λεγόμενου άστεως, το οποίο κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς

Αθήνα θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν. Όσο Κρόνος εις το απότατον παρελθόν κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, ή όσο ήλιος εις το απότατον μέλλον θα συγκεντρώσει εις τις αγκάλες του τους πλανήτας του και θα καταβροχθήσει αυτού.